Ακούγητος. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Ο μαμάδελος Ακούγητος.

Πουγητός. Σόντα Εστέριο. Σόντα Εστέριο. Σόντα Εστέριο. Είμαι ο Μάντυλος Πουγητός.